0: κοιτά ο αχτές άτες. Τε πάνω στάω.
1: Τε τάω.
0: Να τάω. Αχένι, για να πακέσιν κάρταν. Υπό, υπό από την Γιόν.